Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές τουρκικές γεύσεις του δρόμου και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Ερντογάν συναντήθηκε με την τουρκική ομάδα βόλεϊ, η οποία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε την Εθνική Ομάδα Γυναικών Βόλεϊ, πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς και τους παίκτες βόλεϊ που κατέκτησαν το πρωτάθλημα στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Τούρκη καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία. Η Τούρκη καταδίκασε με τον πλέον ένδυνο τρόπο τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες αψηφούν για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των αμάχων και κλιμακώνουν την ένταση στην περιοχή. Το Ισραήλ διέταξε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ ζήτησε από τη Βρετανία να κλείσει το προξενείο του στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ και απέλασε τους διπλωμάτες του σε αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν συναντήθηκε στο προεδρικό συγκρότημα με την Εθνική Ομάδα Γυναικών Βόλεϊ, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Τσεφ Τρέντιο 2026 και αναντήθηκε δεύτερη συνεχόμενη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς και με τους διεθνείς παίκτες βόλεϊ που κατέκτησαν το πρωτάθλημα στους Μεσογειακούς Αγώνες. Κατά τη συνάντηση του με τους παίκτες του βόλεϊ, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: αποδείξατε για ακόμη μια φορά, κατακτώντας το κύπελλο για δεύτερη φορά, ότι διαθέτουμε έναν εθνικό χαρακτήρα που δεν τα παρατά ποτέ ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Σας προσφέραμε πολύ ισχυρή τη στήριξη, δημιουργώντας μια υπέροχη ατμόσφαιρα μαζί με τους φιλάθλους μας που γέμισαν τις εξέδρες με ενθουσιασμό. Εκατομμύρια συμπολίτες μας που σας προακολούθησαν από τις οθόνες τους έγιναν μια γροθία για τις σουλτάνες του Φιλέ. Εκφράζω την εκτίμησή μου και τα συγχαρητήριά μου σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την νίκη, από τους υπεύθυνους του εξοπλισμού και τα ιατρικά μας επιτελεία έως το τεχνικό μας επιτελείο και τους διοικητικούς μας παράγοντες. Σταθήκαμε στο πλευρό των αθλητών μας. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι από την πρώτη μέρα που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση ως κυβέρνηση παρήχαν ισχυρή στήριξη σε κάθε κλάδο του αθλητισμού και ανέφερε: σταθήκαμε στο πλευρό των αθλητών και των συλλόγων μας, υλικά, ηθικά και με κάθε τρόπο σε όλους τους τομείς που χρειάζονταν, από τα στάδια έως τους χορηγούς. Οι ομάδες μας, οι οποίες κάποτε αναγκάζονταν να προπονούνται με περιορισμένες δυνατότητες σε πρόχειρες αθλητικές εγκαταστάσεις, πλέον προετοιμάζονται για τους αγώνες και βελτιώνονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που αποτελούν σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση βλέποντας τα αποτελέσματα αυτών των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιήσαμε στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο βόλεϊ. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα φτάσουμε σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Μπροστά μας έχουμε τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι το 2026 ήταν μια χρονιά κατά την οποία η Τουρκία σημείωσε τη μια επιτυχία μετά την άλλη στο βόλεϊ, τόσο σε επίπεδο εθνικής ομάδας, όσο και σε επίπεδο συλλόγων και ΙΠΕ. Τώρα μπροστά μας έχουμε τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, τη συμμετοχή μας.

0: στους οποίους έχουμε ήδη εξασφαλίσει. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και εκεί θα κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Πιστεύουμε, έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και πρώτο ο Θεός θα τα καταφέρουμε. Ήρθε ο Κύριος να ανοίξει τον δρόμο και τη τύχη μας και να μην υπάρξει κανένα εμπόδιο μπροστά σας.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση σχετικά με τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Καταδικάζουμε με τον πλέον ένδον τρόπο τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες αδιαφορούν για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των αμάχων και κλιμακώνουν την ένταση στην περιοχή. Επαναλαμβάνουμε την υποστήριξή μας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Σαουδικής Αραβίας». Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι οι εν λόγω επιθέσεις βλάπτουν παράλληλα τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ιεμένη μέσω μιας μόνιμης πολιτικής λύσης και απευθύνεται έκκληση στους Χούθη να τερματίσουν το σύντομα το δυνατό τις επιθετικές τους ενέργειες. Το Ισραήλ είπε στο Βρετανικό Προξενείο στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ ότι πρέπει να κλείσει και ότι οι διπλωμάτες που υπηρετούν εκεί θα χάσουν τη διαπίστευσή τους εντός 30 ημερών, δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος και δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Βρετανοί εκπρόσωποι που έχουν τοποθετηθεί σε μια αποστολή συντονισμού για τη Γάζα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Ισραήλ, καθώς και Βρετανοί διπλωμάτες, με έντρα στη Ραμάλα πρέπει να φύγουν εντός 7 ημερών, δήλωσαν δύο πηγές.

στην επιβολή κυρώσεων από τη Βρετανία σε παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στην δυτική όχθη που τελεί υποκατοχή. Μαζί με τη Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς ανακοίνωσαν ότι θα απογορεύσουν τις εισαγωγές αγαθών από τους οικισμούς. Η κυβέρνηση του Ισραήλ, που ανέμενε τις κυρώσεις, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη για να συζητήσει την αντίδρασή της σε χώρες που επίσης υποστήριξαν τη δράση της Βρετανίας, δήλωσαν τρεις πηγές εξοικειωμένες με το θέμα. Όλες οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Το γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Η Γαλλία και η Σουηδία, που στήριξαν τη δράση της Βρετανίας, έχουν επίσης προξενία στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, διαπιστευμένα στην Παλαιστινιακή Αρχή. Στο παρελθόν, το Ισραήλ έχει αναγκάσει το κλείσιμο διπλωματικών γραφείων στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθή. Ο Καναδάς έχει γραφείο στην πόλη. Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Μηχανημάτων και Χημικής Βιομηχανίας της Τουρκία, Ιλχαμ Κελές, δήλωσε ότι η εταιρεία ήρθε σε εξολοκλήρωση θυγατρική στο Καϊρό, σύμφωνα με την Αιγυπτιακή νομοθεσία, με την επωνυμία Ζαφέρ για την εκτέλεση εμπορικών δραστηριοτήτων και τη διευκόλυνση κοινών προϊκών έργων στην Αίγυπτο. Η ΜΕΚΕΕ της Τουρκία ίδρυσε εξ ολοκλήρου θυγατρική στο Κάιρο με στόχο την επέκταση της στην Αίγυπτο, την προώθηση κοινής αμυντικής παραγωγής και τη χρήση της χώρας ως κόμβου για αγορές σε όλη την Αφρική και τον κόλπο. Ο Κελές μίλησε στο Ανατολό, στο διεθνές αεροπορικό σόου του Ελ Αλαμέιν, στην παράκτια πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου, τονίζοντας τους πολύτιμους δεσμούς μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας, φίλων και συμμάχων. Ο Κελές είπε ότι η Αίγυπτος είναι μια χώρα με κοινές ιστορικές και θρησκευτικές σχέσεις με την Τουρκία και με την οποία η Άγκαρα διατηρεί στενές πολιτικές σχέσεις. Επομένως, το να κάνουμε κάτι με την Αίγυπτο είναι πολύτιμο για εμάς, είπε. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Λεβέν Τιουξέλ.

Σήμερα σας ταξιδεύουμε στην καρδιά της Ιστάμπουλ, τις ώρες που η νυχτερινή πείνα κορυφώνεται. Η στάση μας, η πλατεία Τάξιμ. Και ο πρωταγωνιστής μας είναι ίσως ένα από τα πιο εμβληματικά σνακ στο πόδι της Τουρκία. Το ουσλακ χάμπουργκερ, που σημαίνει βασικά βρεγμένο χάμπουργκερ, αλλά εμείς θα το λέμε με το όνομά του. Στην εκπομπή μας «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» ανακαλύπτουμε μαζί τα γρήγορα αλλά πεντανόστιμα πιάτα της χώρας μας. Στο μενού μας σήμερα έχουμε, όπως είπαμε, ıslak hamburger. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που αγαπούν τα χάμπουργκερ και σε αυτούς που λατρεύουν το ıslak hamburger. Εσείς σε ποια πλευρά ανήκετε? Για να απαντήσετε βέβαια σε αυτή την ερώτηση πρέπει πρώτα να το έχετε δοκιμάσει. Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι το ıslak hamburger. Διαφέρει πολύ από το κλασικό μπέργκερ. Το μυστικό του βρίσκεται στο πολύ μαλακό ψωμάκι, στην πλούσια σάλτσα ντομάτας με μπόλικο σκόρδο και στη χαρακτηριστική υγρή υφή που αποκτά καθώς παραμένει στον ατμό. Το μπιφτέκι του είναι συνήθως λεπτό και απλό, όμως αυτό που το κάνει πραγματικά ξεχωριστό είναι η τέλεια δεμένη σάλτσα με σκόρδο, πελτέ ντομάτας και μπαχαρικά. Αφού τα χάμπουργκερ λουστούν με αυτή τη σάλτσα, τοποθετούνται σε μια γυάλινη βιτρίνα ατμό. Εκεί ακριβώς δημιουργείται αυτή η βρεγμένη και ελαφρώς κολώδης υφή του. Τώρα μπορείτε ήδη να το φανταστείτε, έτσι δεν είναι? Αυτή η λαμπερή κατακόκκινη σάλτσα, η ελαφριά κολώδης αίσθηση στις άκρες των δαχτύλων και αυτή η απίστευτα ζουμερή νοστιμιά στην πρώτη μπουκιά. Τώρα ας κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στην ιστορία για να δούμε πώς ανακαλύφθηκε αυτή η λαχταριστή λιχουδιά. Όπως συμβαίνει με πολλές θρυλικές γεύσεις, έτσι και η εμφάνιση του ıslak hamburger οφείλεται σε μια σύμπτωση, αλλά και στην εμπορική ευφυΐα του μαγαζάτορα της γειτονιάς. Πριν από πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 70, όταν οι αμερικανικές αλυσίδες fast food δεν είχαν φτάσει ακόμα στην Τουρκία, κάποια μικρά μαγαζάκια σε πολυσύχναστες λεωφόρους της Ιστάμπουλ, όπως το Taksim και το Bata Caddesi, ήταν εξαιρετικά δημοφιλή. Λένε λοιπόν πως κάποια στιγμή οι ιδιοκτήτες δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στις παραγγελίες κατά τις ώρες αιχμής και έψαξαν να βρουν μία πρακτική λύση. Σκέφτηκαν λοιπόν, αφού η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη, γιατί να μην έχουμε τα μπέργκερ έτοιμα από πριν? Έψιναν λοιπόν τα μπιφτέκια, ετοίμαζαν τα ψωμάκια, τα άλυφαν με τη special sauce ντομάτα σκόρδο και τα έβαζαν σε ένα ισοθερμικό κουτί. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το σημείο καμπής της ιστορίας του ıslak hamburger. Η θερμότητα που συσσωρεύεται μέσα στο κουτί, ο ατμός από το μπιφτέκι και η υγρασία της σάλτσας αρχίζουν να ποτίζουν το ψωμάκι. Το ψωμί μαλακώνει, η σάλτσα απορροφάται βαθιά. Το μπέργκερ σχεδόν από μόνο του μεταμορφώνεται και οι πελάτες αρχίζουν να το προσέχουν. Αυτό που έχει κάτσει στο κουτί είναι πιο νόστιμο. Αυτό το ελαφρώς βρεγμένο μπέργκερ που έχει ρουφήξει όλη τη σάλτσα και παραμένει ζεστό γίνεται ξαφνικά ανάρπαστο. Μάλιστα, ακόμα και τις ώρες που δεν υπήρχε κίνηση, οι πελάτες δεν ήθελαν τα φρεσκοψημένα μπέργκερ αλλά ζητούσαν επίμονα εκείνα που είχαν μείνει ώρα στον ατμό. Βλέποντας αυτό, οι μαγαζάτορες άρχισαν να αφήνουν τα μπέργκερ στο κουτί συνειδητά. Πλέον δεν τα ετοίμαζαν τη στιγμή της παραγγελίας, αλλά συμπλήρωναν το κουτί με νέα καθώς αυτό άδειασε. Έτσι, το ıslak hamburger γεννήθηκε ως μια πρακτική λύση για γρήγορη εξυπηρέτηση, αλλά χάρη στη γεύση του εξελίχθηκε σε μια ολόκληρη γαστρονομική κουλτούρα. Φανταστείτε το, περπατάτε στο Τάξιμ μεσάνυχτα, έχει μια ψυχρούλα, ο δρόμος γεμάτος κόσμο. Πίσω από τη βιτρίνα τα μπέργκερ στη σειρά, λουσμένα στον ατμό. Ο πολιτής ανοίγει το τζάμι, πιάνει με το γάντι του το μαλακό μπέργκερ, το τυλίγει στο χαρτί. Καθώς το κρατάτε, το ψωμάκι είναι ζεστό. Η μυρωδιά της σάλτσας φτάνει στη μύτη σας, το σκόρδο βγάζει διακριτικά το αρώμα του. Και η πρώτη μπουκιά. Το μαλακό ψωμάκι
Το νόστιμο μπιφτέκι και το έντονο άρωμα της σάλτσας πλημμυρίζουν τον ουρανίσκο σας. Αυτός είναι ο λόγος, αγαπητοί ακροατές, που το Slack Hamburger δεν είναι απλώς ένα σνακ, είναι ο ρυθμός της νυχτερινής Ιστάμπουλ, η μυρωδιά των δρόμων, μια ανάμνηση από τα νιάτα. Σήμερα μπορείτε να βρείτε το Slack Hamburger όχι μόνο στην Ιστάμπουλ, αλλά και σε πολλές πόλεις της Τουρκία. Όμως η δική μας συμβουλή είναι να το δοκιμάσετε εκεί που γεννήθηκε, στην καρδιά της Ιστάμπουλ, στο Τάξιν. Ραντεβού στην επόμενη πουκιά. Καλή σας όρεξη! Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Φανταστείτε ένα όχημα που κινεί τα θόρυβα στα βάθη της θάλασσας. Μη επανδρομένου, αυτόνομο που έχει κλειδώσει στον στόχο του. Η Τουρκία έχει πλέον κινητοποιηθεί ώστε να αποκτήσει λόγο και σε αυτά τα βάθη. Γεια σας! Όταν πρόκειται για την αμυντική βιομηχανία, τα βήματα που έχει κάνει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια αποκαλύπτουν πλέον πολύ περισσότερα από απλές συμμετοχές εκθέσεις. Η Saha Expo 2026, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, μας προσέφερε μια ιδιαίτερη σαφή εικόνα όχι μόνο των νέων συστημάτων και των συμφωνιών που υπεγράφησαν, αλλά και της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται η Τουρκία στον τομέα της άμυνας. Σε αυτή την εικόνα, δύο στοιχεία ξεχώρισαν ιδιαίτερα. Πρώτον, η εικονότητα της Τουρκία να αναπτύσσει υποβρύχιες, πλατφόρμες και συστήματα ήρθε στο φως ίσως για πρώτη φορά με τόσο απτό τρόπο. Επανδρωμένα και μη επανδρωμένα μίνι υποβρύχια που θα αναλάβουν κρίσιμους ρόλους στα βάθη της γαλάζιας πατρίδας, υποβρύχια μη επανδρωμένα σκάφη καμικάζι, καθώς και οχήματα που μπορούν να κινούνται σε μεγάλα βάθη. Δεύτερον, φάνηκε ότι η Τουρκία όχι μόνο παράγει αυτά τα συστήματα, αλλά αναπτύσσει παράλληλα και εξαιρετικά προηγμένες λύσεις αντίμετρων απέναντι στις απειλές μη επανδρωμένων συστημάτων. Είναι σαφές ότι η Άγκαρα δεν αντιμετώπισε αυτό το ζήτημα απλώς ως μια διαδικασία παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Πώς έφτασε όμως η Τουρκία σε αυτό το σημείο και ποια είναι η ουσιαστική διαφορά που διακρίνει αυτή την υποβρύχια πρόοδο από εκείνη άλλων χωρών. Θα εξετάσουμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μέσα από τις εκτιμήσεις του ειδικού σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας Kozan Selçuk Erkan για το TRT Haber. Σύμφωνα με τον Ερκάν, η Τουρκία απέκτησε μια νέα συνείδηση και στον πυρήνα αυτής της συνειδητοποίησης βρίσκεται το εξής. Η ικανότητα παραγωγής ενός συστήματος με εγχώρια και εθνικά μέσα δεν αποτελεί απλώς ζήτημα υπερηφάνειας. Είναι μια στρατηγική αναγκαιότητα. Διότι κάθε αναπληροφόρηση από το πεδίο, κάθε παρατήρηση από θερμά σημεία σας επιτρέπει να τελειοποιήσετε το προϊόν που διαθέτετε. Όταν εξαρτάστε από το εξωτερικό, είναι αδύνατο να δημιουργήσετε αυτόν τον κύκλο. Τα λόγια του Ερκάν είναι απόλυτα σαφή. Η Άγκαρα δείγνωσε ταχύτατα τη νέα εποχή και τοποθετήθηκε αναλόγως. Προτού περάσει στο θέμα των υποβρυχίων συστημάτων, ο Ερκάν ανοίγει μια παρένθεση για το ζήτημα των μη επανδρωμένων συστημάτων. Θεωρεί ένα ισχυρό μήνυμα για την επόμενη περίοδο το γεγονός ότι μόνο στο πλαίσιο της Saha Expo υπεγράφησαν 3 συμβάσεις στον τομέα αυτό. Ας έρθουμε τώρα ίσως στο πιο κρίσιμο σημείο, τα υποσυστήματα. Το σημείο στο οποίο εστιάζει ο Ερκάν είναι το εξής. Τα υποβρύχια συστήματα που παλιότερα βλέπαμε ως μακέτες ή πρωτότυπα έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Έχουν περάσει στο στάδιο μαζικής παραγωγής και έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τους αρμόδιους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά αυτό δεν είναι το πιο συναρπαστικό. Το πραγματικό συναρπαστικό είναι ότι σε αυτή τη νέα σελίδα το ποσοστό εγχώριας συμμετοχής είναι εντυπωσιακό υψηλό. Ο Ερκάν το εξηγεί ως εξής. Ο υποβρύχιος κόσμος είναι ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον και παραμένει ακόμη σε μεγάλο βαθμό παρθένος. Το να μπορείς να παράγεις κάτι εδώ έχει τεράστια αξία. Μας περιμένουν μίνι υποβρύχια, πλατφόρμες που θα αναλαμβάνουν αποστολές καμικάζι σε μεγάλα βάθη, καθώς και πυρομαχικά και συστήματα που θα αναβαθμίσουν κατακόρυφα τις υποβρύχιες επιθετικές μας δυνατότητες. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό το ποσοστό εγχώριας παραγωγής?
Ο Ερκάν φέρνει ως παράδειγμα την Ουκρανία. Και η Ουκρανία παράγει μη επανδρομένα συστήματα με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς. Ωστόσο, τα υποσυστήματα σε αυτή την παραγωγή εξαρτώνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό. Υπάρχουν κρίσιμα εξαρτήματα που προέρχονται από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα. Η παραμικρή διαταραχή στην φοδιαστική αλυσίδα μπορεί να παραλύσει ολόκληρη τη διαδικασία. Η Τούρκη αντιθέτως το διέγνωσε αυτό εγκαίρως. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε στην εγχώρια παραγωγή αυτών των υποσυστημάτων. Και η Σαχά Έξπο κατέδειξε περίτρανα ότι οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν καρπούς. Αυτά που λέει εν κατακλείδη ο Ερκάν αποτελούν ταυτόχρονα αποτίμηση αλλά και πρόβλεψη. Εάν στο τέλος της ημέρας μπορέσουμε να συνεχίσουμε σωστά τον οδικό μας χάρτη, μπορούμε να εγκαινιάσουμε μια εποχή κατά την οποία το όνομά μας θα ακούγεται συχνά και στα μη επανδρομένα υποβρύχια συστήματα. Η Τουρκία αποτελεί ήδη αντικείμενο συζήτησης για τα επιτεύγματά της στους εθέρες. Τώρα ήρθε η σειρά των βυθών. Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές τουρκικές σκέψεις του δρόμου και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η κυριότερη συνείδηση σε τίτλους. Ο Ερντογάν συναντήθηκε με την τουρκική ομάδα βόλεϊ, η οποία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε την Εθνική Ομάδα Γυναικών Βόλεϊ, πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς και τους παίκτες βόλεϊ που κατέκτησαν το πρωτάθλημα στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Τουρκία καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία καταδίκασε με τον πλέον ένδυνο τρόπο τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες αψηφούν για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των αμάχων και κλιμακώνουν την ένταση στην περιοχή. Το Ισραήλ διέταξε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ ζήτησε από τη Βρετανία να κλείσει το προξενείο του στη κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ και απέλασε τους διπλωμάτες του σε αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεπτάιπ Ερντογάν συναντήθηκε στο προεδρικό συγκρότημα με την Εθνική Ομάδα Γυναικών Βόλεϊ, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Τσεφ Τρέντιο 2026 και αναντήθηκε δεύτερη συνεχόμενη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς και με τους διεθνείς παίκτες βόλεϊ που κατέκτησαν το πρωτάθλημα στους Μεσογειακούς Αγώνες. Κατά τη συνάντηση του με τους παίκτες του βόλεϊ, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: «Αποδείξατε για ακόμη μια φορά, κατακτώντας το κύπελλο για δεύτερη φορά, ότι διαθέτουμε έναν εθνικό χαρακτήρα που δεν τα παρατά ποτέ ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Σας προσφέραμε πολύ ισχυρή τη στήριξη, δημιουργώντας μια υπέροχη ατμόσφαιρα μαζί με τους φιλάθλους μας που γέμισαν τις εξέδρες με ενθουσιασμό. Εκατομμύρια συμπολίτες μας που σας προακολούθησαν από τις οθόνες τους έγιναν μια γροθία για τις σουλτάνες του Φιλέ. Εκφράζω την εκτίμησή μου και τα συγχαρητήριά μου σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη νίκη, από τους υπεύθυνους του εξοπλισμού και τα ιατρικά μας επιτελεία έως το τεχνικό μας επιτελείο και τους διοικητικούς μας παράγοντες. Σταθήκαμε στο πλευρό των αθλητών μας. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι από την πρώτη μέρα που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση ως κυβέρνηση, παρήχαν ισχυρή στήριξη σε κάθε κλάδο του αθλητισμού και ανέφερε: «Σταθήκαμε στο πλευρό των αθλητών και των συλλόγων μας, υλικά, ηθικά και με κάθε τρόπο σε όλους τους τομείς που χρειάζονταν από τα στάδια έως τους χορηγούς. Οι ομάδες μας, οι οποίες κάποτε αναγκάζονταν να προπονούνται με περιορισμένες δυνατότητες σε πρόχειρες αθλητικές εγκαταστάσεις, πλέον προετοιμάζονται για τους αγώνες και βελτιώνονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που αποτελούν σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση βλέποντας τα αποτελέσματα αυτών των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιήσαμε στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο βόλεϊ. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα φτάσουμε σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Μπροστά μας έχουμε τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι το 2026 ήταν μια χρονιά κατά την οποία η Τουρκία σημείωσε τη μια επιτυχία μετά την άλλη στο βόλεϊ, τόσο σε επίπεδο εθνικής ομάδας, όσο και σε επίπεδο συλλόγων και ΙΠΕ. Τώρα μπροστά μας έχουμε τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, τη συμμετοχή μας στους οποίους έχουμε ήδη εξασφαλίσει. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και εκεί θα κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Πιστεύουμε, έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και πρώτο Θεός θα τα καταφέρουμε. Ήρθε ο Κύριος να ανοίξει τον δρόμο και τη τύχη μας και να μην υπάρξει κανένα εμπόδιο

0: μπροστά σας.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση σχετικά με τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Καταδικάζουμε με τον πλέον ένδον τρόπο τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες αδιαφορούν για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των αμάχων και κλιμακώνουν την ένταση στην περιοχή. Επαναλαμβάνουμε την υποστήριξή μας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Σαουδίας». Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι οι εν λόγω επιθέσεις βλάπτουν παράλληλα τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ιεμένη μέσω μιας μόνιμης πολιτικής λύσης και απευθύνεται έκκληση στους Χούθη να τερματίσουν το σύντομα το δυνατό τις επιθετικές τους ενέργειες. Το Ισραήλ είπε στο Βρετανικό Προξενείο στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ ότι πρέπει να κλείσει και ότι οι διπλωμάτες που υπηρετούν εκεί θα χάσουν τη διαπίστευσή τους ενδός 30 ημερών, δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος και δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Βρετανοί εκπρόσωποι που έχουν τοποθετηθεί σε μια αποστολή συντονισμού για τη Γάζα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Ισραήλ καθώς και Βρετανοί διπλωμάτες με έντρα στη Ραμάλα πρέπει να φύγουν ενδός 7 ημερών, δήλωσαν οι δύο πηγές. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίδεον Σαρ την Τρίτη δήλωσε ότι η Βρετανία πρέπει να κλείσει το προξενείο της στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, το οποίο είναι διαπιστευμένο στην Παλαιστινιακή Αρχή σε αντίδραση στην επιβολή κυρώσεων από τη Βρετανία σε παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη που τελεί υποκατοχή. Μαζί με τη Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν τις εισαγωγές αγαθών από τους οικισμούς. Η κυβέρνηση του Ισραήλ που ανέμενε τις κυρώσεις, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη για να συζητήσει την αντίδρασή της σε χώρες που επίσης υποστήριξαν τη δράση της Βρετανίας, δήλωσαν τρεις πηγές εξοικειωμένες με το θέμα. Όλες οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Το γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Η Γαλλία και η Σουηδία που στήριξαν τη δράση της Βρετανίας έχουν επίσης προξενία στη κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, διαπιστευμένα στην Παλαιστινιακή Αρχή. Στο παρελθόν, το Ισραήλ έχει αναγκάσει το κλείσιμο διπλωματικών γραφείων στη Ραμάλα, στη κατεχόμενη Δυτική Οχθή. Ο Καναδάς έχει γραφείο στην πόλη. Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Μηχανημάτων και Χημικής Βιομηχανίας της Τουρκία, Ιλχάμ Κελές, δήλωσε ότι η εταιρεία ήρθε σε εξολοκλήρωση θυγατρική στο Καϊρό, σύμφωνα με την Αιγυπτιακή νομοθεσία, με την επωνυμία Ζαφέρ για την εκτέλεση εμπορικών δραστηριοτήτων και τη διευκόλυνση κοινών προϊκών έργων στην Αίγυπτο. Η ΜΕΚΕΕ της Τουρκία ίδρυσε εξ ολοκλήρου θυγατρική στο Κάιρο με στόχο την επέκταση της στην Αίγυπτο, την προώθηση κοινής αμυντικής παραγωγής και τη χρήση της χώρας ως κόμβου για αγορές σε όλη την Αφρική και τον κόλπο. Ο Κελές μίλησε στο Ανατολού στο διεθνές αεροπορικό σόου του Ελ Αλαμέιν στην παράκτεια πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου, τονίζοντας τους πολύτιμους δεσμούς μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας, φίλων και συμμάχων, ο Κελές είπε ότι η Αίγυπτος είναι μια χώρα με κοινές ιστορικές και θρησκευτικές σχέσεις με την Τουρκία και με την οποία η Άγκαρα διατηρεί στενές πολιτικές σχέσεις. Επομένως, το να κάνουμε κάτι με την Αίγυπτο είναι πολύτιμο για εμάς, είπε. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен广播电台.
0: Инджа Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция уни радиосы.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
6: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
7: Гидар радио Амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Esta es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangi radio ya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Σήμερα σας ταξιδεύουμε στην καρδιά της Ιστάμπουλ, τις ώρες που η νυχτερινή πείνα κορυφώνεται. Η στάση μας, η πλατεία Τάξιμ. Και ο πρωταγωνιστής μας είναι ίσως ένα από τα πιο εμβληματικά σνακ στο πόδι της Τουρκία. Το Slak Hamburger, που σημαίνει βασικά βρεγμένο χάμπουργκερ, αλλά εμείς θα το λέμε με το όνομά του. Στην εκπομπή μας «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» ανακαλύπτουμε μαζί τα γρήγορα αλλά πεντανόστιμα πιάτα της χώρας μας. Στο μενού μας σήμερα έχουμε, όπως είπαμε, Slak Hamburger. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που αγαπούν τα χάμπουργκερ και σε αυτούς που λατρεύουν το Slak Hamburger. Εσείς σε ποια πλευρά ανήκετε? Για να απαντήσετε βέβαια σε αυτή την ερώτηση πρέπει πρώτα να το έχετε δοκιμάσει. Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι το Slak Hamburger. Διαφέρει πολύ από το κλασικό μπέργκερ. Το μυστικό του βρίσκεται στο πολύ μαλακό ψωμάκι, στην πλούσια σάλτσα ντομάτας με μπόλικο σκόρδο και στη χαρακτηριστική υγρή υφή που αποκτά καθώς παραμένει στον ατμό. Το μπιφτέκι του είναι συνήθως λεπτό και απλό, όμως αυτό που το κάνει πραγματικά ξεχωριστό είναι η τέλεια δεμένη σάλτσα με σκόρδο, πελτέ ντομάτας και μπαχαρικά. Αφού τα χάμπουργκερ λουστούν με αυτή τη σάλτσα, τοποθετούνται σε μια γυάλινη βιτρίνα ατμό. Εκεί ακριβώς δημιουργείται αυτή η βρεγμένη και ελαφρώς κολώδης υφή του. Τώρα μπορείτε ήδη να το φανταστείτε, έτσι δεν είναι? Αυτή η λαμπερή κατακόκκινη σάλτσα, η ελαφριά κολώδης αίσθηση στις άκρες των δαχτύλων και αυτή η απίστευτα ζουμερή νοστιμιά στην πρώτη μπουκιά. Τώρα ας κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στην ιστορία για να δούμε πώς ανακαλύφθηκε αυτή η λαχταριστή λιχουδιά. Όπως συμβαίνει με πολλές θρυλικές γεύσεις, έτσι και η εμφάνιση του Slak Hamburger οφείλεται σε μια σύμπτωση, αλλά και στην εμπορική ευφυΐα του μαγαζάτορα της γειτονιάς. Πριν από πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 70, όταν οι αμερικανικές αλυσίδες fast food δεν είχαν φτάσει ακόμα στην Τουρκία, κάποια μικρά μαγαζάκια σε πολυσύχναστες λεωφόρους της Ιστάμπουλ, όπως το Taksim και το Bata Caddesi, ήταν εξαιρετικά δημοφιλή. Λένε λοιπόν πως κάποια στιγμή οι ιδιοκτήτες δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στις παραγγελίες κατά τις ώρες αιχμής και έψαξαν να βρουν μια πρακτική λύση. Σκέφτηκαν λοιπόν, αφού η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη, γιατί να μην έχουμε τα μπέργκερ έτοιμα από πριν. Έψιναν λοιπόν τα μπιφτέκια, ετοίμαζαν τα ψωμάκια, τα άλυφαν με τη special sauce ντομάτα σκόρδο και τα έβαζαν σε ένα ισοθερμικό κουτί. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το σημείο καμπής της ιστορίας του Slack Hamburger. Η θερμότητα που συσσωρεύεται μέσα στο κουτί, ο ατμός από το μπιφτέκι και η υγρασία της σάλτσας αρχίζουν να ποτίζουν το ψωμάκι. Το ψωμί μαλακώνει, η σάλτσα απορροφάται βαθιά. Το μπέργκερ σχεδόν από μόνο του μεταμορφώνεται και οι πελάτες αρχίζουν να το προσέχουν. Αυτό που έχει κάτσει στο κουτί είναι πιο νόστιμο. Αυτό το ελαφρώς βρεγμένο μπέργκερ που έχει ρουφήξει όλη τη σάλτσα και παραμένει ζεστό γίνεται ξαφνικά ανάρπαστο. Μάλιστα, ακόμα και τις ώρες που δεν υπήρχε κίνηση, οι πελάτες δεν ήθελαν τα φρεσκοψημένα μπέργκερ αλλά ζητούσαν επίμονα εκείνα που είχαν μείνει ώρα στον ατμό. Βλέποντας αυτό, οι μαγαζάτορες άρχισαν να αφήνουν τα μπέργκερ στο κουτί συνειδητά. Πλέον δεν τα ετοίμαζαν τη στιγμή της παραγγελίας, αλλά συμπλήρωναν το κουτί με νέα καθώς αυτό άδειασε. Έτσι, το Slack Hamburger γεννήθηκε ως μια πρακτική λύση για γρήγορη εξυπηρέτηση, αλλά χάρη στη γεύση του εξελίχθηκε σε μια ολόκληρη γαστρονομική κουλτούρα. Φανταστείτε το, περπατάτε στο τάξι μεσάνυχτα, έχει μια ψυχρούλα, ο δρόμος γεμάτος κόσμο. Πίσω από τη βιτρίνα τα μπέργκερ στη σειρά, λουσμένα στον ατμό. Ο πολιτής ανοίγει το τζάμι, πιάνει με το γάντι του το μαλακό μπέργκερ, το τυλίγει στο χαρτί. Καθώς το κρατάτε, το ψωμάκι είναι ζεστό. Η μυρωδιά της σάλτσας φτάνει στη μύτη σας, το σκόρδο βγάζει διακριτικά το αρώμα του. Και η πρώτη μπουκιά. Το μαλακό ψωμάκι, το νόστιμο μπιφτέκι και το έντονο άρωμα της σάλτσας πλημμυρίζουν τον ουρανίσκο σας. Αυτός είναι ο λόγος, αγαπητοί ακροατές, που το Slack Hamburger δεν είναι απλώς ένα σνακ, είναι ο ρυθμός της νυχτερινής Ιστάμπουλ, η μυρωδιά των δρόμων, μια ανάμνηση από τα νιάτα. Σήμερα μπορείτε να βρείτε το Slack Hamburger όχι μόνο στην Ιστάμπουλ, αλλά και σε πολλές πόλεις της Τουρκία. Όμως η δική μας συμβουλή είναι να το δοκιμάσετε εκεί που γεννήθηκε, στην καρδιά της Ιστάμπουλ, στο Taksim. Ραντεβού στην επόμενη

Φανταστείτε ένα όχημα που κινείται αθόρυβα στα βάθη της θάλασσας. Μη επανδρομένου, αυτόνομο που έχει κλειδώσει στον στόχο του. Η Τούρκια έχει πλέον κινητοποιηθεί ώστε να αποκτήσει λόγο και σε αυτά τα βάθη. Γεια σας! Όταν πρόκειται για την αμυντική βιομηχανία, τα βήματα που έχει κάνει η Τούρκια τα τελευταία χρόνια αποκαλύπτουν πλέον πολύ περισσότερα από απλές συμμετοχές σε εκθέσεις. Η Saha Expo 2026, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, μας προσέφερε μια ιδιαίτερη σαφή εικόνα όχι μόνο των νέων συστημάτων και των συμφωνιών που υπεγράφησαν, αλλά και της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται η Τούρκια στον τομέα της άμυνας. Σε αυτή την εικόνα, δύο στοιχεία ξεχώρισαν ιδιαίτερα. Πρώτον, η εικονότητα της Τούρκια να αναπτύσσει υποβρύχιες, πλατφόρμες και συστήματα ήρθε στο φως, ίσως για πρώτη φορά με τόσο απτό τρόπο. Επανδρομένα και μη επανδρομένα μίνι υποβρύχια που θα αναλάβουν κρίσιμους ρόλους στα βάθη της γαλάζιας πατρίδας, υποβρύχια μη επανδρομένα σκάφη καμικάζι, καθώς και οχήματα που μπορούν να κινούνται σε μεγάλα βάθη. Δεύτερον, φάνηκε ότι η Τούρκια όχι μόνο παράγει αυτά τα συστήματα, αλλά αναπτύσσει παράλληλα και εξαιρετικά προηγμένες λύσεις αντίμετρων απέναντι στις απειλές μη επανδρομένων συστημάτων. Είναι σαφές ότι η Άγκαρα δεν αντιμετώπισε αυτό το ζήτημα απλώς ως μια διαδικασία παραγωγής μη επανδρομένων αεροσκαφών και οπλισμένων μη επανδρομένων αεροσκαφών. Πώς έφτασε όμως η Τούρκια σε αυτό το σημείο? Και ποια είναι η ουσιαστική διαφορά που διακρίνει αυτή την υποβρύχια πρόοδο από εκείνη άλλων χωρών? Θα εξετάσουμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μέσα από τις εκτιμήσεις του ειδικού σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας Kozan Selçuk Erkan για το TRT Haber. Σύμφωνα με τον Ερκάν, η Τούρκια απέκτησε μια νέα συνείδηση και στον πυρήνα αυτής της συνειδητοποίησης βρίσκεται το εξής. Η ικανότητα παραγωγής ενός συστήματος με εγχώρια και εθνικά μέσα δεν αποτελεί απλώς ζήτημα υπερηφάνειας. Είναι μια στρατηγική αναγκαιότητα. Διότι κάθε αναπληροφόρηση από το πεδίο, κάθε παρατήρηση από θερμά σημεία σας επιτρέπει να τελειοποιήσετε το προϊόν που διαθέτετε. Όταν εξαρτάστε από το εξωτερικό, είναι αδύνατο να δημιουργήσετε αυτόν τον κύκλο. Τα λόγια του Ερκάν είναι απόλυτα σαφή. Η Άγκαρα δείγνωσε ταχύτατα τη νέα εποχή και τοποθετήθηκε αναλόγως. Προτού περάσει στο θέμα των υποβρυχίων συστημάτων, ο Ερκάν ανοίγει μια παρένθεση για το ζήτημα των μη επανδρομένων συστημάτων. Θεωρεί ένα ισχυρό μήνυμα για την επόμενη περίοδο το γεγονός ότι μόνο στο πλαίσιο της Saha Expo υπεγράφησαν 3 συμβάσεις στον τομέα αυτό. Ας έρθουμε τώρα ίσως στο πιο κρίσιμο σημείο, τα υποσυστήματα. Το σημείο στο οποίο εστιάζει ο Ερκάν είναι το εξής. Τα υποβρύχια συστήματα που παλιότερα βλέπαμε ως μακέτες ή πρωτότυπα έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Έχουν περάσει στο στάδιο μαζικής παραγωγής και έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τους αρμόδιους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά αυτό δεν είναι το πιο συναρπαστικό. Το πραγματικό συναρπαστικό είναι ότι σε αυτή τη νέα σελίδα το ποσοστό εγχώρια συμμετοχής είναι εντυπωσιακό υψηλό. Ο Ερκάν το εξηγεί ως εξής. Ο υποβρύχιος κόσμος είναι ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον και παραμένει ακόμη σε μεγάλο βαθμό παρθένος. Το να μπορείς να παράγεις κάτι εδώ έχει τεράστια αξία. Μας περιμένουν μίνι υποβρύχια, πλατφόρμες που θα αναλαμβάνουν αποστολές καμικάζι σε μεγάλα βάθη, καθώς και πυρομαχικά και συστήματα που θα αναβαθμίσουν κατακόρυφα τις υποβρύχιες επιθετικές μας δυνατότητες. Γιατί

όμως είναι τόσο σημαντικό το ποσοστό εγχώριας παραγωγής. Ο Αρκάν φέρνει ως παράδειγμα την Ουκρανία. Και η Ουκρανία παράγει μη επανδρομένα συστήματα με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς. Ωστόσο, τα υποσυστήματα σε αυτή την παραγωγή εξαρτώνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό. Υπάρχουν κρίσιμα εξαρτήματα που προέρχονται από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα. Η παραμικρή διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να παραλύσει ολόκληρη τη διαδικασία. Η Τούρκη αντιθέτως το διέγνωσε αυτό εγκαίρως. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε στην εγχώρια παραγωγή αυτών των υποσυστημάτων. Και η Σαχά Expo κατέδειξε περίτρανα ότι οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν καρπούς. Αυτά που λέει εν κατακλείδη ο Αρκάν αποτελούν ταυτόχρονα αποτίμηση αλλά και πρόβλεψη. Εάν στο τέλος της ημέρας μπορέσουμε να συνεχίσουμε σωστά τον οδικό μας χάρτη, μπορούμε να εγγενιάσουμε μια εποχή κατά την οποία το όνομά μας θα ακούγεται συχνά και στα μη επανδρομένα υποβρύχια συστήματα. Η Τουρκία αποτελεί ήδη αντικείμενο συζήτησης για τα επιτεύγματά της στους εθέρες. Τώρα ήρθε η σειρά των βυθών. Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!